0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
1: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στη Τζουμέκα με. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

Βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δόντι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει. Και όπως ήμουν

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: γάμο του.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
1: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
3: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη Ρεβάν θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Παναγιώτης Ζιμποφίλιου.
1: Που λένε μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
1: 12 με πνίγει το παράπονο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: μας όμως.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό.

0: Αττικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αυτόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
2: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στο δρόμο για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όχι απλά, στο δρόμο για την καλοκαιρινή μας άδεια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Επικοινωνία το 100% αυτής της εκπομπής. Ανοίγω Viber 69849-32-932. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και το ταξίδι ξεκινά κάπου εκεί στο 1987. Στα λόγια, στη μουσική και στη φωνή του Βαγγέλη Γερμανού. Δυναμώστε το, πείτε καλημέρα στην καινούργια μέρα που μόλις ξεκίνησε. Κόντρα στα δύσκολα, κόντρα στην δύσκολη επικαιρότητα. Ανεβάζουμε το ηθικό μας και κάνουμε παρέα και σήμερα, εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε.

σάλτσα μου, αυτές οι φωνές. Χάδι στα αυτιά μας, χάδι στην καινούργια ημέρα που έχει ανάγκη από ελπίδα, που έχει ανάγκη από καλές ειδήσεις, που έχει ανάγκη από ομορφιά στη ζωή. Και την ομορφιά τη φέρνουν πάντα τα τραγούδια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σε εσάς που τώρα ξυπνήσατε, σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά, σε εσάς που είστε ήδη στη δουλειά και σε εσάς που επιστρέφετε από τη δουλειά. Σε εσάς που πάτε διακοπές σήμερα, σε εσάς που επιστρέφετε από διακοπές. Όλη η καλή χώρα με στην παρέα του ελληνικού, εδώ που ακούμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Όλα διαλεγμένα ένα προς ένα, στο χέρι που λένε. Χρόνια πολλά Ευδόκιμη, χρόνια πολλά Ευδόκιμη που γιορτάζεται σήμερα. Ιωσήφ, Σύφη, Ιωσήφίνα, Ζωζεφίνα, Τζέσικα, Φρεδερίκο και Φρυδερίκη. Χρόνια σας πολλά σε όσους έχετε λόγους να γιορτάζετε σήμερα. 31η του Ιουλίου, τελευταία μέρα του Ιούλη και είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Διαβάζω, γιορτάζεται εδώ και 26 χρόνια με πρωτοβουλία του Ιλιοαμερικανού διαχειριστή συστημάτων TED και Κάτος. Γιορτάζεται την τελευταία Παρασκευή κάθε Ιουλίου. Εντάξει, έχουμε και Διεθνή ημέρα κινητή. Πώς είναι οι κινητές γιορτές, εξαιρετικό. Χρόνο με τον χρόνο αυτή η γιορτή διεθνοποιείται όλο και περισσότερο. Ο TED και Κάτος θέλησε να φέρει στην επιφάνεια με αυτόν τον τρόπο και να τιμήσει ουσιαστικά τους διαχειριστές συστημάτων, τους System Administrators. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτή η δουλειά και από τις τελευταίες φουρνιές. Αλλά και όσους ασχολούνται με την πληροφορική γενικότερα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με ήλιο, με βροχή, νύχτα, ημέρα, φροντίζουν να κρατούν σε λειτουργία τα ζωτική σημασία για τον σύγχρονο κόσμο πληροφορικά συστήματα και να επιλύουν και το απλούστερο πρόβλημα που μπορεί για μένα και για σένα να φαντάζει βουνό. Εγώ, ας πούμε, της πληροφορικής, παιδιά, πραγματικά εδώ στο γραφείο έχω γίνει ανέκδοτο. Με κοιτάνε και γελάνε. Δηλαδή, μπορώ να τους πω, ρε παιδιά, γιατί το που είναι το enter, είναι τέτοια η φάση μου. Τέλος πάντων, σήμερα λοιπόν, πέρα από αυτή τη μέρα, είναι και η Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων, World Ranger Day, που λένε και στο χωριό μου, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου, για να επισημάνει βεβαίως η συμβολή των παρκοφυλάκων στην προστασία της φύσης και να τιμήσει τη μνήμη των παρκοφυλάκων που πέθαναν ή τραυματίστηκαν την ώρα του καθήκοντος. Υπάρχουν κάποια στοιχεία διαθέσιμα. 148 παρκοφύλακες έχασαν τη ζωή τους από τον Ιούνιο του 22 στο Μάιο του 23, κυρίως στα απέραντα πάρκα της Αφρικής, εκεί που υπάρχουν και πολύ μεγάλοι κίνδυνοι, έτσι. Τώρα οι θαυμαστές των περιπετειών του Χάρι Πότερ γιορτάζουν κάθε χρόνο τη σημερινή μέρα, γιατί είναι τα γενέθλια του χαρισματικού νεάρου μάγου που δημιούργησε η φαντασία της Αγγλίδας συγγραφέως Τζοάν Ρόουλινγκ. Σύμφωνα με τη Ρόουλινγκ, ο Χάρι Τζέιμς Πότερ γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους Τζέιμς και Λίλι. Τρεις μήνες αργότερα οι γονείς του σκοτώθηκαν από τον Lord of Voldemort. Την ξέρετε την ιστορία πιο πολύ. Έχετε δει τις ταινίες, έχετε διαβάσει τα βιβλία. Και ο μικρός Χάρη μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με το θείο και τη θεία του. Τώρα, βέβαια, το ότι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ συμπίπτουν και με τα γενέθλια της δημιουργού του. Πόση πια δηλαδή αυτοναφορικότητα, κυρία Ρόλινγκ μου, και εσείς το τερματίσατε, το πήγατε μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, στα του καιρού σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, καλοκαίρι έχουμε, βέβαια καλοκαίρι δύσκολο, καλοκαίρι με φωτιές, δεν ευνοούν οι άνεμοι που φυσούν. Στα μέτωπα της πυρκαγιάς, των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως αυτό ρίχνει λίγο θερμοκρασία και σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Για να πάρω λίγο το μυαλό μας από τα δυσκολία και θα αναφερθούμε σε αυτά. Μοιραία, δεν γίνεται να είμαστε εκτός τόπου και χρόνου, παιδιά, με τις πυρκαγιές στη χώρα μας, με όλα αυτά που ζούμε, με τις ζωές που χάνονται και με όσα γίνονται στον κόσμο. Θέλω να σας πάω σε κάτι το οποίο σίγουρα μπορεί να είναι για την ψυχή μας και για τη διάθεσή μας πολύ, πολύ βοηθητικό. Σε ένα τραγούδι που έχουν ακούσει πάρα πολύ καιρό, εγώ προσωπικά στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει εσείς κάπου, και έφαγα τη φλασιά προχθές που το σκεφτόμουν. Θα πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τότε που το Fame Story, το θυμάστε το Fame Story, το πρώτο, το ορθόδοξο, είχε κάνει χαμό και από εκεί ξεπήδησαν διάφορες φωνές και διάφορα τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν και αυτό που παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2. Το θυμάστε?

0: νομίζω πως έχει περιγράψει κανείς τον Κεραυνοβόλο. Έλα τα καλύτερα από τη Λένα Νικολακοπούλου σε αυτό το τραγούδι. Ένα πασίνο στο λαϊκό τραγούδι από την Τουρκία. Σίκι Σίκι Μπάμπα ο αφεντικός τίτλος, που διασκευάστηκε πριν από 10 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και την συμμετοχή του Θανάση Αλευρά. Λατρεμένο. Μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γενικότερα εδώ πέρα έχει γίνει ένας μικρός χαμός στα μηνύματα με το που ακούσαμε το προηγούμενο τραγούδι από το Fame Story, και είναι φανερό το ότι εκείνα τα reality εκείνης της εποχής, 2000, αυτή τη δεκαετία δηλαδή, ήταν τρομερά διεισδυτικά. Μου στέλνετε ονόματα που είχα ξεχάσει πως υπάρχουν, μου στέλνετε ονόματα που δεν θυμάμαι ότι θυμόμουν, για, από καθηγητές μέχρι μαθητές. Τι Άσπα, τι Καλομήρα, τι Καραφώτης, τι Νίνο, τι Τζούλη Μασίνο διαβάζω εδώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα που πρωί-πρωί έχετε κέφια σήμερα και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το χρειαζόμαστε. Να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον ψυχολογικά σε μια εποχή που η επικαιρότητα δεν ευνοεί, τουλάχιστον οι παρέες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, και ειδικά οι ραδιοφωνικές παρέες. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρώην στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα όλο ζώντανα. Να δούμε τι γίνεται και με εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο ή από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βοήθειά μας για το δεύτερο. Με μέσα μεταφοράς χωρίς κλιματισμό, και ειδικά αυτή την εποχή δεν το λες και εύκολο σπορ. Το λες Extreme Sport. Λοιπόν, στα 22 μετά από τις 7, από νωρίς οι κινήσεις στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Κλασικά η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά έχει καθυστερήσεις. Γενικότερα όμως, μην είμαστε υπερβολικοί, τέτοια ώρα δεν έχει πολλή κίνηση. Μία πυκνή ροή στην Κηφισίας και άλλη μία στη Μεσογείον. Κίνηση ευτυχώς έχει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κάτι που ελπίζω να σημαίνει ότι παίρνετε καράβια και φεύγετε για ταξίδια μακρινά, κοντινά. Μπορεί και για κάποιες κρουαζιέρες. Μία τέτοια κρουαζιέρα θα σας πάω τώρα εγώ. Με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, όπως το ερμήνευσε σε ζωντανή ηχογράφηση κάπου εκεί στο 2002. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και μακάρι να έχει έρθει μια αγάπη του καλοκαιριού για εσάς, αν είναι αυτό που θέλετε πραγματικά, ή να έρθει τώρα για όσους φύγετε διακοπές ή για όσους θέλετε να ζήσετε κάτι μοναδικό ακόμα και στην Αθήνα, αν μείνετε. Ξέρετε ότι οι διακοπές δεν είναι διακοπές απαραίτητα, σηκώνομαι, φτιάχνω μια βαλίτσα ρούχα και φεύγω. Διακοπές είναι και όταν σταματάμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε καθημερινά, όταν κάνουμε μια ανάπαυλα, όταν παίρνουμε λίγο μια απόσταση, γεμίζουμε μπαταρίες και επιστρέφουμε πιο συνειδητοποιημένοι, πιο χαρούμενοι, πιο ξεκούραστοι. Και στην Αθήνα διακοπές είναι. Και ο Ελληνικός, αν μη τι άλλο, έχει φροντίσει για αυτό τον Αύγουστο που δεν θα έχουμε εκπομπές στον αέρα ζωντανά, να έχει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω πόσες υπογραφές να σας βάλω γι' αυτό. Έχω το κεφάλι μου, το έχω στύψει, το έχω ξεζουμίσει. Θέλω να πιστεύω ότι σας έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα για όλο τον Αύγουστο που θα ακούτε τα τραγούδια του Ελληνικού 93,2, τα τραγούδια μας non-stop. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα θα πω και σήμερα. Τελευταία εκπομπή της σεζόν, 31 Ιουλίου. Και σαν σήμερα, ο Λόρδος Έλγιν το 1801, προσέξτε, μεταφέρει την πρώτη μετόπια από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Είναι η αρχή της κλοπής. Μια κλοπή που δεν έχει αποκατασταθεί μέχρι και σήμερα. Το 1856, σαν σήμερα, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Μωρέ, πόσο μπροστά ήταν αυτή η χώρα, ναι, καθεν, άσχετα αν δεν το διαφήμιζε. Δεν είμαστε πίσω σαν χώρα, όχι, όχι. Κακό μάρκετινγκ έχουμε. Δεν μας προωθούμε σωστά. Αιτία της απαγόρευσης τότε αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος και είμαστε και από τους πρώτους λαούς που καταπατάμε αυτό το πλαίσιο. Να λέμε και αλήθειες τώρα, παιδιά, μεταξύ μας, μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια. Σαν σήμερα το 1920, ο Ιώνας Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ενώ το 1976, σαν σήμερα, ο πρωθυπουργός της χώρας, τότε Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Μη σας πω τι πήραμε. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1944 ο Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας υπεύθυνος για τα παιδικά μας όνειρα, συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα. Ενώ έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2001 και ο Γιάννης Σπάρτακος, Έλληνας πιανίστας, συνθέτης ελαφράς μουσικής, έγραψε ιστορία, ήταν από τους πρωτοπόρους της τζαζ στην Ελλάδα. Μεγάλη επιτυχία του το τραγούδι «Θα σε πάρω να φύγουμε», που και ως Greek Μπολερό έγινε παγκόσμιο σουξέ από την ορχήστρα του Ξαβιέ Κούγκατ. Σε σημαντικά γενέθλια τώρα, θα πάμε και προηγουμένως. Γενέθλια έχει σήμερα η Τζοάν Ρόλινγκ, η δημιουργός του Χάρι Πότερ, αγγλικά συγγραφέας. Γενέθλια όμως έχει σήμερα και ένας πολύ αγαπημένος Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Για μένα αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που κατάφερε να μπει στην καρδιά μου από τα τραγούδια του Μίλτου, και ας μην είναι ο πρώτος δίσκος του. Το 1998, καλοκαίρι το 98. Εκδρομή με παρέα τότε πολύ πολύ ωραία και θυμάμαι αυτό το τραγούδι τόσο χαρακτηριστικά να παίζει σε εκείνες τις εκδρομές. Δεν ξέρω πού σας βρήκαν οι κακές συνήθειες του 1998, τώρα όμως σας βρίσκουν εδώ. Στον Ελληνικό 93,2. Για τον Μίλτο Πασχαλίδη που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Για τραγούδια που αξίζει τον κόπο να ακούσεις ανεξαρτήτως είδους και ανεξάρτητα από ποια γωνιά της ελληνικής μουσικής έρχονται. Δείτε πως έγιναν ένα οι Χάρης Αλεξίου με τον Λεξ και πως δημιούργησαν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τολμώ να πω πια, αυτής της δεκαετίας, του 2020. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Μαζί μας έχουμε και τη ΔΕΗ, εννοείται. Κάθε μέρα είναι εδώ η ΔΕΗ και είναι και σήμερα με ό,τι σημαίνει καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ. Είναι θέατρο, είναι χορός, είναι ακόμα και τόπα αθλητικά γεγονότα. Και όλα αυτά που δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας, η ΔΕΗ τα έχει συγκεντρώσει στο energyoutloud.gr. Αυτό το site στο οποίο ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά όσο μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το site τρέχουν και διαγωνισμοί για δωρεάν προσκλήσεις. Όχι απλά για να τα μάθουμε λοιπόν, αλλά για να τα ζήσουμε κιόλας. Energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ που είναι κάθε πρωί στον Ελληνικό 93,2. Δεν φεύγετε. Επιστρέφω σε λίγο και με τον Μανώλη Λιδάκη, αλλά και με το διαγωνισμό που αγαπάτε. Σταθερά κάθε μέρα τέτοια ώρα μεγαλώνουμε τη βιβλιοθήκη μας με best sellers από τις εκδόσεις Διόπτρα κάθε πρωί στον Ελληνικό. Μόλις επιστρέψω, μη φύγει κανείς.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί
1: το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά, διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

πλήρως αρμονισμένη στον 80's ήχο εκείνης της εποχής. Αρχές του 1980 αυτό το τραγούδι, αυτός ο δίσκος. Μία από τις μεγαλύτερες από ό,τι αποδείχτηκε διαχρονικά επιτυχίες της Ανασβήση με τη φωνή, όχι με τη φωνή, με την υπογραφή του Φίλιππου Νικολάου, παρακαλώ. Ελληνικός 93,2, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Πάμε για μία Παρασκευή που θέλουμε να την κάνουμε όσο πιο όμορφη γίνεται και τα δώρα μας βοηθούν σε αυτό. Κάθε πρωί στον Ελληνικό σας δίνω βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα και σήμερα έχω ακόμα δύο best seller για εσάς. Το ένα από την Φρίντα Μακφάντεν, το αγαπητή Ντέπι, ψυχολογικό θρίλερ που πραγματικά έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, και το άλλο ένα όχι θρίλερ, παραδόξως, του Σεμπάστιαν Φίτζεκ, ίσως το πιο ιδιαίτερο βιβλίο του μέχρι σήμερα, με τίτλο «Η πρώτη τελευταία ημέρα». Και τα δύο δικά σας μετά από κλήρωση, αρκεί να μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Μου γράφετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για τα τελευταία βιβλία της σεζόν. Από Σεπτέμβρη επιστρέφω με ακόμα περισσότερες κυκλοφορίες από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι το οποίο όμως έχει τέτοια συγκέντρωση δυνάμεων. Έχουν δουλέψει τόσοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι γι' αυτό. Θα σας πω, η μουσική του Νικόλα Μαυρέση, η στίχη του Νίκου Μωραΐτη, η παραγωγή του Γιώργου Κιβέλου, η ενορχίστρωση του Χρήστου Σούμκα. Εξαιρετικός ήχος από μία φωνή που μας έχει συνηθίσει σε ιδιαίτερες κυκλοφορίες. Καινούργια αρχή για τη Φωτεινιδάρα, καινούριο τραγούδι. Πείτε μου πώς σας φαίνεται στο 6984-932-932.

0: Το χθες και το σήμερα, το καινούριο με το διαχρονικό, όλα μπλεκούν γλυκά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα στους καινούριους. Τελευταία εκπομπή για φέτος. Επιστρέφουμε όμως. Καλά, εδώ διαβάζω κάτι μηνύματα, παιδιά, για το τραγούδι που έχω πάθει πλάκα. Διαβάζω εδώ από την Ειρήνη, είναι συγκλονιστικό. Ζητήσατε τη γνώμη μας για το τραγούδι. Είναι συγκλονιστικό. Τα τραγούδια λοιπόν που ακούτε τα καινούργια και τα αγαπάτε, θέλω να τα στηρίζετε. Να στέλνετε μηνύματα στον Ελληνικό, να λέτε αυτό που άκουσα μου άρεσε. Είναι καινούριο, δεν είναι γνωστό, αλλά το θέλω. Είναι, η γνώμη σας μετράει πάρα πολύ σε αυτό το ραδιόφωνο, να ξέρετε. Και την λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Όχι μόνο για την Ειρήνη που έστειλε, έχουν στείλει και άλλα μηνύματα. Η Αντιγόνη βλέπω εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι προτάσεις μας σας αρέσουν και χαίρομαι πολύ που η πρόταση του Ελληνικού, η μουσική πρόταση του Ελληνικού, είναι αυτή που σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και μακάρι να συνεχίσουμε και του χρόνου, έτσι με το που θα επιστρέψουμε από Σεπτέμβριο, να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη σχέση που έχουμε χτίσει την ωραία. Στην παρέα μας η Novibet. Η Novibet με το καλοκαιράκι να είναι εδώ και να θέλει νέα προσφορά γνωριμίας. Σας τη δίνει η Novibet. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σας με το καλημέρα. Κάντε την εγγραφή σας. Πολλά έπαθλα σας περιμένουν να τα αποκτήσετε για να πάτε το παιχνίδι σας σε άλλο level. Στο novibet.gr όλες μα όλες οι λεπτομέρειες. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και με οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι δύσκολη η επικαιρότητα, πρέπει όμως να ξέρουμε και τι συμβαίνει γύρω μας. Χωρίς να αγχωθούμε, χωρίς να πέσουμε ψυχολογικά, έτσι 2-3 σημεία που είναι πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουμε. Η ώρα είναι 8 ακριβώς και μέχρι να επιστρέψω, θέλω να σας θυμίσω ότι εδώ στον Ελληνικό ανακαλύπτουμε και νέες φωνές, ανακαλύπτουμε καινούργια ταλέντα στη νέα σκηνή του Ελληνικού που έχει ήδη ανοίξει. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Μόνο ζυμ. Μπορεί να βγω.
2: Μπορεί να βγω, μπορεί να πω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30-40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στην Παρασκευή που μας οδηγεί σε ένα υπέροχο, ελπίζω, Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα ολοζώντανα μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σε πύρινο κλειό η χώρα, με 8 περιοχές σε συναγερμό για νέες πυρκαγιές το επόμενο 24ωρο. Στάχτη 45.000 στρέμματα στην Κρήτη σε ένα διήμερο. Νύχτα κόλαση στο Ρέθυμνο, συνεχίσει να ζωπηρώσει στην Πάρο, μέτωπα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται και σήμερα Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στον Εύρο και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε στο Γερακάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη που βρήκε το θάνατο στο μέτωπο μαζί με τον συνάδελφό του Παντελή Διαμαντάκη. Σε μια ελάχιστη αναγνώριση της αυθουσίας του, στο φέρετρο του καλύφθηκε με την ελληνική σημαία. 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, όπου μπήκαν νωρίτερα χθες εκατοντάδες άνθρωποι, ανέφερε το γαλλικό πρακτορείο ή εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα της Αφρικής. Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Αυτά με την δύσκολη σκληρή επικαιρότητα στα του καιρού τώρα. Εύθυρος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Εδώ στην Αθήνα η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης θα δείξει ακόμα και 33 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλά για την εποχή.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

κάθε φορά αυτά τα παιδιά, τα λόγια του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, πάντα ερμηνευμένα μαγικά από την Ατάσα Αποφίλου. Σε βάζουν λίγο να σκεφτείς, γιατί έχουν πολλές αναγνώσεις. Αυτό το κάποια στιγμή το όλα τέλεια καίγεται από τα θεμέλια, είναι πώς το έχει τοποθετήσει κανείς στη ζωή του. Είναι άνθρωπος ο οποίος λέει συνέχεια ό,τι και αν συμβαίνει, όλα καλά πάνε, όλα καλά πάνε. Αν δεν πάνε όλα καλά και το βλέπεις, είναι στιγμές που όντως όλα πηγαίνουν καλά, αλλά έρχεται η ανατροπή και πρέπει να το διαχειριστείς. Κάπου βρίσκει τη θέση του και αυτό το τραγούδι του στη ζωή μας, όπως συμβαίνουν με κάθε τραγούδι των παιδιών. Γι' αυτό και το ακούμε και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας Παρασκευή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές για κάποιους τυχερούς, καλή επιστροφή για κάποιους άλλους που ήταν τυχεροί νωρίτερα από εμάς. Όλοι εδώ είμαστε όμως συγκεντρωμένοι στον Ελληνικό 93,2. Και ό,τι και αν συμβαίνει τώρα, είτε φεύγει κάποιος είτε κάποιος έρχεται, Οκτώβρη θα είμαστε όλοι εδώ. Εντάξει, θα έχουμε μπει σε μια ροή, θα έχουμε μπει σε μια κανονικότητα πάλι για τη νέα σεζόν και έχουμε και ραντεβού το οποίο θέλω να σημειώσετε το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Για ακόμα μια χρονιά. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί όλους να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης. Η αγαπημένη διοργάνωση του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά και υπενθυμίζει σε όλους μας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Οπότε, κάντε εγγραφή αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ήδη από τώρα μπορείτε, στο greecerace.gr για να δώσουμε ραντεβού στην Κυριακή εκείνη, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σε καινούριο σημείο, στο πεδίο του Άρεως, για να τρέξουμε ή για να περπατήσουμε. Το σημαντικό είναι να συμμετέχουμε. Δεν έχει σημασία από τα δύο θα κάνουμε. Πάντα με οδηγό την ελπίδα όμως, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Εννοείται πως ο Ελληνικός 93,2 θα είναι και φέτος εκεί για να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη και τη συμμετοχή αλλά και τη προσφορά. Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Ελληνικός και Greece Race for the Cure γίνονται ένα ξανά και εσείς τώρα θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στο greecerace.gr. Όσο παίζει η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: τις μετράμε τις στιγμές, να μετράμε και τους ανθρώπους, όχι μόνο τις στιγμές. Γενικώς είναι καλό το μέτρημα στη ζωή. Θέλω να πω ότι αυτοί που σου έχουν φερθεί καλά, αξίζει να τους έχεις σε μια ιδιαίτερη θέση στην καθημερινότητά σου. Αυτοί πάλι που δεν έχουν φανεί αντάξει, απελευθέρωσέ τους να φύγουν μακριά σου, να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, να αλλάξει η ροή γύρω σου. Νομίζω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία η καθημερινότητά μας να συμπεριλαμβάνει ανθρώπους που η ενέργεια είναι θετική απέναντί μας και όχι αρνητική και μαύρη. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και ο οδηγός μας και για την επόμενη σεζόν που θα επιστρέψουμε μετά από τις διακοπές. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και κατά πόσο εκεί η ροή είναι καλή. Εντάξει, δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Έχει χαλαρώσει λίγο το σύστημα. Το ποτάμι βεβαίως και έχει θεματάκια για στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Περιστερίου. Καλή εικόνα σε Κηφισίας και Μεσογείων όμως και στην Αττική Οδό καλή εικόνα. Η Λεωφόρος Αθηνών με προβλήματα από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του λιμένος έχουν επίσης τα θέματα τους. Το λέω κάθε φορά και το εννοώ, μακάρι να σημαίνει αυτό ότι φεύγετε διακοπές. Και αν δεν συμβαίνει ακόμα, να το πείτε και να γίνει. Οι λέξεις έχουν δύναμη και αυτό το έχει πει από νωρίς, από το 1988, η Χάρης Αλεξίου, παρέα με τους Φατμέ. Πάμε για αγαπημένη μουσική ανάμνηση τώρα στον ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το θαύμα της μουσικής το ξέρουμε όλοι μας, λίγο ή πολύ. Ξέρουμε τι κάνει στη διάθεσή μας, ξέρουμε τι κάνει στην καθημερινότητά μας. Τώρα λοιπόν υπάρχει και έρευνα που το δείχνει αυτό. Έρευνα πανεπιστημιακή, όχι έρευνα στα περιοδικά που την διαβάζουμε και λέμε, α, πες μου τι κάνεις, να σου πω τι είσαι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πως αυτό τον ισχυρό θετικό αντίκτυπο έχει επιβεβαιώσει η μουσική, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Northwestern. Μία μελέτη η οποία έχει γίνει ως εξής. Το Πανεπιστήμιο δημιούργησε μία σειρά ζωντανών συναυλιών για άτομα με νευρογνωστικές διαταραχές, όπως είναι η Άνια, μαζί με τους φροντιστές τους. Οι συμμετέχοντες λοιπόν ανέφεραν καλύτερη διάθεση, πνευματική διέγερση, ακόμα και στιγμές ηρεμίας, όπως επίσης και αληθινή σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Ένας συμμετέχον μάλιστα περιέγραψε τις συναυλίες ως πηγή ηρεμίας που οδηγούσε μερικές φορές και σε λυτρωτικά δάκρυα. Το κλάμα κάποιες φορές είναι πολύ θεραπευτικό. Ενώ κάποιος άλλος μίλησε για μια πολύτιμη ευκαιρία σύνδεσης με ανθρώπους που περνούν παρόμοιες εμπειρίες. Η μουσική λοιπόν φαίνεται πως βοηθά τους ανθρώπους και σε πολύ πολύ πιο σοβαρές καταστάσεις. Δεν το συζητώ για το συναισθηματικό ερωτικό που βγάζεις το άκτη σου εκεί, σε πολύ πιο πρώτο επίπεδο αυτό. Στην πιο δύσκολη ιστορία. Ό,τι έχεις κρύψει μέσα σου, ό,τι έχεις κρατήσει το στόμα σου κλειστό, δεν το λες, δεν τα πετάς εκεί στην άλλη, στον άλλο να τα πεις, να ξεδιμάνεις, τα λες μέσα από ένα τραγούδι ίσως, όπως έγινε τότε με τους 2002 GR, το τραγούδι που παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: όμορφο, τι όμορφο, για τέτοιες στιγμές ζούμε. Για τέτοιες στιγμές δημιουργήσαμε τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, αυτή τη μουσική εκπομπή που την απολαμβάνετε στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Έγινε ήδη viral και αυτή η εκτέλεση. Με τον Κώστα Λιβαδά και την Ίνα Μαζάνη να πειράζουν πολύ πολύ γλυκά το δειλά του Κώστα Λιβαδά στο τελευταίο επεισόδιο για φέτος των soundtracks. Ένα επεισόδιο αφιερωμένα στα τραγούδια και τις μουσικές που μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα 30 χρόνια ο Κώστας Λιβαδάς. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη που μόλις ακούσαμε τον συνοδεύουν και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου επεισόδια από την πρώτη σεζόν των soundtracks. Υπενθυμίζω ότι όλα τα επεισόδια του πρώτου μας κύκλου και το αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο και το αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά και στον Μανώλη Λιδάκη και στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και τα τέσσερα επεισόδια είναι διαθέσιμα για να τα απολαμβάνετε ξανά και ξανά και να τα μοιραστείτε μέσα στο καλοκαίρι στο κανάλι μας στο YouTube. Και από το Σεπτέμβριο έρχεται δεύτερος κύκλος των soundtracks με καινούργιες συνεργασίες, με καινούργιες εκτελέσεις που πιστεύω θα αγαπήσετε πάρα πολύ. Ήδη το πρώτο επεισόδιο για τη νέα σεζόν είναι έτοιμο και είναι συγκλονιστικό. Ανυπομονώ επιστρέφοντας από Σεπτέμβρη να μοιραστούμε μαζί σας το τι είναι, για ποιον είναι, με ποιους είναι και τι θα ακούσουμε. Οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Προς το παρόν απολαύστε όλα τα επεισόδια και το τέταρτο, το τελευταίο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Για πάρτε γεύση.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρι.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα,
1: το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

Η σεζόν που τελειώνει μας έφερε πράγματα, μας πήρε ανθρώπους. Η Μανέλα από τις πολύ μεγάλες απώλειες. Τα τραγούδια της όμως θα είναι πάντα εδώ. Και στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Φυσάει πολύ έξω και αυτό το φυσάει πολύ έξω μπορεί να ρίχνει μεν τη θερμοκρασία. Είναι πολύ δύσκολο για τις φωτιές που μένονται στη χώρα μας. Προκαλεί και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Για εσάς που ξεκινάτε τις άδειες του Αυγούστου τώρα, είναι θυελώδης οι άνεμοι που εκκρατούν στον Αιγαίο. Προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα δρομολόγια. Έχουμε απαγορεύσεις απόπλου από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά η αναχώρηση κάθε πλοίου αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον πλοίαρχο, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Έχουν ήδη ακυρωθεί κάποια δρομολόγια. Οπότε αν ταξιδεύετε σήμερα, ξεκινήστε μένα, αλλά με επιφύλαξη. Πάρτε και κανένα τηλέφωνο στο λιμενικό να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και αν θα γίνει το δρομολόγιο σας ή όχι. Στα της παρέας μας τώρα, μαζί μας πάντα η ΔΕΗ ήταν όλη αυτή την περίοδο που είμαστε εδώ στο πρωί στον Ελληνικό, με τα φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι εξαιρετική λύση, να ξέρετε. Λύση που σε κάνει να αναφωνήσεις αλληλούια, με μηδενικό κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση του συστήματος από τη ΔΕΗ. Οπότε εσείς τι κάνετε? Πληρώνετε μόνο τη σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Στο dei.gr θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

τον εαυτό μου. Το τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου για την μοναδική Ελένη Δήμου στον ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Τελευταία εκπομπή για φέτος. Επιστρέφουμε από 1η Σεπτεμβρίου και από 1η Οκτωβρίου αλλάζει και ο τρόπος που πληρώνουμε τα ενίκια, να ξέρετε. Μετρητά τέλος από εδώ και πέρα. Ένα μέτρο το οποίο είχε αποφασιστεί να ξεκινήσει από 1η Απριλίου, που μας πέρασε τον Απρίλιο, πήρε μια παράταση, αλλά από 1η Οκτωβρίου τέλος οι καταβολές θα γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος και η μόνη απόδειξη, το μόνο αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης του ενοικίου θα είναι το τραπεζικό αποδεικτικό. Οπότε τέλος τα από εδώ, τα από εκεί. Βέβαια, αν θέλει κάποιος τώρα να βρει τρόπο να την κάνει τη λαδιά, μπορεί να την κάνει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία για ανθρώπους που δεν κάνουν λαδιές, όχι για μας. Όχι, εμείς είμαστε by the book, που λένε και στο χωριό μου. Επιστροφή στο 1987 με τον Γιάννη Πάριο.

0: Η μουσική είναι του Νίκου Γιναντιάδη, τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, παρακαλώ, που έγιναν και σύνθημα τότε με αυτό το τραγούδι. Γιάννης Πάριος από το 1987, σήμερα στον ελληνικό 93,2. Το ρολόι μας δείχνει 9 ακριβώς, στην παρέα μας και η Novibet, που μας δίνει και αυτή την premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο. Το Noviverse by Novibet μας δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Οπότε απολαμβάνετε το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σας αξίζει. Ολοκληρώνετε εγγραφή στην Novibet, μπαίνετε στο Noviverse και παίρνετε την προσφορά. Στο novibet.gr όλες οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες. Δεν φεύγετε, επιστρέφω για μία ακόμα ώρα, για την τελευταία μας ώρα για φέτος, για να κλείσουμε πανηγυρικά αλλά και γευστικά. Εννοείται πως σας έχω γευστικό διαγωνισμό και σήμερα για να κλείσει αυτή η υπέροχη σεζόν. Έχω όμως και πολλές μουσικές, πολλά τραγούδια. Έχω και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Η επικαιρότητα παραμένει σκληρή, αλλά πρέπει να ρίξουμε 2-3 ματιές μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν φεύγετε, επιστρέφω.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
2: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον ελληνικό 93,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Και στον δρόμο για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για τις διακοπές, για κάποιους, για οτιδήποτε, για οπουδήποτε. Το θέμα είναι να είμαστε μαζί με τα τραγούδια μας. Και τα τραγούδια μας θα είναι εδώ συνεχώς στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σε πύρινο κλειό η χώρα, με 8 περιοχές σε συναγερμό για νέες πυρκαγιές το επόμενο 24ωρο. Στάχτη 45.000 στρέμματα σε Κρήτη σε ένα διήμερο. Νέα ανοίχτα κόλαση στο Ρέθυμνο, συνεχής αναζωπηρώσεις στην Πάρο, μέτωπα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται και σήμερα Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες και Εύρου και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελεστήκε στο Γερακάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, που βρήκε το θάνατο στο μέτωπο της φωτιάς μαζί με τον συνάδελφό του Παντελή Διαμαντάκη. Σε μια ελάχιστη αναγνώριση της αυτοθυσίας του, το φέρετρό του καλύφθηκε με την ελληνική σημαία. 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, όπου μπήκαν νωρίτερα χθες εκατοντάδες άνθρωποι. Ανέβαινε στο γαλλικό πρακτορείο ή εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα της Αφρικής. Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Δύσκολη επικαιρότητα, πάμε στα του καιρού. Η μέρα έξω είναι υπέροχη. Βεβαίως έχει ανέμους που δεν βοηθούν στη φωτιά, δεν βοηθούν και στις μετακινήσεις, όμως ρίχνουν λίγο τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στο μεσημέρι μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Χάρης Αλεξίου από το 1988 αυτό το τραγούδι εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 για μία ώρα ακόμα. Σας έχω νεάκια για την τσέπη μας. Τέλος τα 500 ευρώ. Έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν θα τυπωθεί ξανά 500 ευρώ. Ό,τι έχει βγει, έχει βγει. Γενικώς η τράπεζα παρουσιάζει πολλά σχέδια το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση για να ψηφίζουν οι πολίτες, μια δημόσια διαβούλευση που θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου, αλλά το σίγουρο είναι πως 500 ευρώ δεν θα ξανατυπωθεί. Θα μου πεις, είχες 500 ευρώ στα χέρια σου για να το θρηνήσεις, να κλάψεις? Όχι, η αλήθεια είναι. Ή και αν είχε περάσει από τα χέρια μας, κατά τύχη, μία στο τόσο.

0: Από τη δεκαετία του 90 για όσους καλοκαίρι στην Αθήνα. Είναι ακόμα εδώ και δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί. Και το καλοκαίρι στην Αθήνα, ο Αύγουστος στην Αθήνα, θέλω να πω, είναι μαγικός, είναι ονειρεμένος. Βρίσκεις να παρκάρεις παντού, κυκλοφορείς χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Πηγαίνεις από Κηφισιά, βάρκιζα σε 5 λεπτά. Είναι πολύ, πολύ ωραία. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να πάρω άδεια Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο. Αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οπότε εσείς που είστε στην Αθήνα τον Αύγουστο, μην το παίρνετε κατάκαρδα. Απολαύστε την Αθήνα σε όλο το μεγαλείο. Και επίσης αφήστε τον ελληνικό να παίζει, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα μήνα γεμάτο από τα τραγούδια μας, μόνο με τα τραγούδια μας, μόνο με τις φωνές που αγαπάτε, μόνο με όσα ακούτε καθημερινά εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Μέχρι να επιστρέψουμε κανονικά με την επαφή μας και με την επικοινωνία μας, που επίσης είναι πολύ σημαντική και για εμάς, ελπίζω και για εσάς. Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 20 σχεδόν μετά από τις 9. Τελευταία μέρα του Ιούλη και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Το ποτάμι έχει κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο. Όχι όμως κάτι συγκλονιστικά δύσκολο, σαν να το βλέπω λίγο πιο χαλαρό. Χαλαρά τα πράγματα και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, χωρίς σημαντικά προβλήματα η Κηφισίας και η Μεσογείων. Η Αλεξάνδρας με πυκνηροή λίγο στην άνοδο. Το κέντρο της πόλης επίσης βατό. Θα βρείτε ένα μικρό κόλλημα μετά τον Νέο Κόσμο στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, αλλά τίποτα περισσότερο. Και η παραλιακή οκ, και η Βουλιαγμένη. Οι δρόμοι που οδηγούν προς τον Πειραιά έχουν κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, τα είπαμε και προηγουμένως, έχει συμφόρηση εκεί και έχει και προβλήματα γιατί υπάρχουν ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των ισχυρών ανέμων. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας πριν ξεκινήσετε από το σπίτι, εννοώ. Πάμε για μια φωνή που λατρεύουμε, λατρεύαμε και θα λατρεύουμε. Η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2 στη μουσική του Στέφανου Κοργολή και στα λόγια του Νίκου Μωραϊτή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Όχι, λάθος. Πείτε λάθος, παιδιά, άλλο τραγούδι έβαλα. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά ζωντανές εκπομπές. Αλλά και αυτό που παίζει είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό γιατί έχει υπογράψει μουσική ο Σταμάτης Κραουνάκης. Στίχους μαζί με τον Σταμάτη Κραουνάκη, ο Λάκης Λαζόπουλος. Και είναι ευχή μας κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα σημείο στη ζωή που να έρθει ένας άνθρωπος και να μας τραγουδήσει αυτά τα μαγικά λόγια του Όταν έχω εσένα.

Τώρα με αυτό το τραγούδι, εγώ πήγα λίγο στην κατασκήνωση. Πήγαινε παλιά κατασκήνωση. Εγώ το έζησα αυτό το στάδιο, το πέρασα πιτσιρικάς. Εκεί στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού ήμουνα το παιδί που θα ξεκινούσε Ιούνιο, θα πήγαινα στο πούλμαν που μας έπαιρνε, θυμάμαι, από το Καλλιμάρμαρο και μας πήγαινε στις κατασκηνώσεις του Άγιου Ανδρέα τότε. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν αυτά. Έχουν περάσει δισεκατομμύρια χρόνια από τότε που πήγαινε το Jurassic Park ο φίλος σας ο παραγωγός στις κατασκηνώσεις καλοκαιρινές. Αλλά είναι πολύ ωραία ανάμνηση και πώς έχει συνδυαστεί και αυτό με τα τραγούδια μας. Μιλώντας για διακοπές ή για μετακινήσεις, να υπενθυμίσω ότι έχουμε θέματα στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε απαγορευτικό απόπειρο του Σεραφίνα Κελάβριο και ακυρώσεις δρομολογίων στο λιμάνι του Πειραιά. Για να είστε ενημερωμένοι για τα πάντα, μπείτε στο roza.gr που έχουν συνεχή ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Στο ίδιο site όμως θα βρείτε και πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και για τη συμπερίληψη και για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Και υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που γράφει. Πάρτε του κάποιο στο κινητό. Ο Τραμπ έπαθε πάλι τσότσο και πόσταρε 43 φορές σε 6 ώρες. Πήξαμε στο AI και στο σύνθημα Trump 2028. Πραγματικά εξαιρετικό και αυτό. Διαβάστε το στο roza.gr. Ναι, θέλει και λίγο να το δεις από την αστεία πλευρά το πράγμα. Θα μου πεις τώρα το Trump πώς να τον πάρεις και σοβαρά, αλλά από την άλλη πώς να μην τον πάρεις και σοβαρά όταν ένα κουμπί είναι για αυτόν, δεν είναι τίποτα. Κλακ και χάρηκα που τα πάμε. Πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε στην Ελεονόρα Ζουγανέλη που μαζί με το Σιμάν Μπαϊλντή πήραξαν υπέροχα το 2011 αυτό το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη σε εκείνη τη θρυλική πια συναυλία στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει ελληνικός 93,2.

0: Από τις πολύ ωραίες στιγμές των soundtracks του Ελληνικού 93,2, από το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στη Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, ο Διονύσης Τσαχνής, ο Πανός Μουζουράκης, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου και ο Στίβ Τεσέρ τραγούδησαν μαζί αυτή την ιστορία για τον γάτο που τον έλεγαν Τούρκο και αφιέρωσαν μόλι του την ενέργεια και την αγάπη του το επεισόδιο στο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Δείτε το και αυτό, όπως και όλα τα επεισόδια της πρώτης σεζόν των soundtracks που είναι για εσάς διαθέσιμα στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικός 93,2. Και έτσι, σαν συναυλία αυτό που ακούσαμε, όπως αυτά που συμβαίνουν σε πολλά σημεία στην Ελλάδα το καλοκαίρι, συναυλίες, μεγάλα μουσικά γεγονότα, πολιτιστικά γεγονότα, αθλητικά events, όλα τα έχει συγκεντρώσει η ΔΕΗ στο energyoutloud.gr για να ξέρετε πού να πάτε και πότε, και έχει και ευκαιρίες για εσάς να κερδίσετε προσκλήσεις διπλές για όλα αυτά στα οποία η ΔΕΗ είναι χορηγός. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Γαστοριάς μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball είναι όλα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Δεν πάω πουθενά όμως αν δεν σας δώσω γενναίο, δυνατό, γευστικό δώρο λίγο πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Με το διαγωνισμό μας επιστρέφω. Επιστρέφω όμως και με Φίβο Δελιβοριά. Μη φύγει κανείς.
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

Λίγο πριν πούμε καλές διακοπές, λίγο πριν δώσουμε ραντεβού το Σεπτέμβρη, ελάτε να σας δώσω ένα τελευταίο πακέτο από την Pizza Fan, τελευταίο για φέτος. Γιατί από Σεπτέμβρη, καλά να είμαστε, τα γευστικά δώρα δεν σταματούν σε αυτό το ραδιόφωνο και σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε για τα μηνύματά σας. Ένα ακόμα Pizza Fan combo θα γίνει δικό σας. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα

μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές γευστικές συνταγές από την Pizza Fan. Περιμένω τα μηνύματά σας, Pizza Fan και νόκιο ονοματεπώνυμο, τώρα στο Viber του Ελληνικού, στο 6984-932-932, για να δώσω το τελευταίο Pizza Fan κόμπο αυτής της σεζόν. Pizza Fan και νόκιο ονοματεπώνυμο στο Viber, στο 6984-932-932. Και από Σεπτέμβρη να είμαστε καλά, τα δώρα συνεχίζονται κάθε πρωί στον Ελληνικό. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80. Αυτή είναι η Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι θέλω να κλείσουμε αυτή τη σεζόν. Μια σεζόν πολύ δυνατή, πολύ ιδιαίτερη. Και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο για όλους μας θεωρώ. Μια περίοδος που μας τα έφερε τούμπα, μας έφερε ανατροπές, μας έφερε δυσκολίες. Μας έφερε όμως και χαρές. Μας έφερε και χαμόγελα, μας έφερε και ανθρώπους. Μας έφερε και ωραίες αναμνήσεις. Και είναι στάση ζωής, είναι θέμα επιλογής να πεις ότι εγώ θα κρατήσω μόνο τα καλά. Ό,τι και αν έχει συμβεί.

0: Θέλω να περάσετε καλά. Θέλω να έχετε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπούν πραγματικά. Να γεμίσετε μπαταρίες. Για να ξανανταμώσουμε την 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 7 ακριβώς για πολλά περισσότερα πρωινά. Για να είμαστε μαζί κάθε πρωί στον Ελληνικό. Φέτος 90 φορές ξυπνήσαμε, ήταν λίγο το έργο μας, μικρό αλλά ουσιαστικό από το Μάρτιο μέχρι τώρα, τα καλύτερα έρχονται με την επόμενη σεζόν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Novibet και στην Novibet πιο σωστά που ήταν στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι το νέο feature των pre-built σας περιμένει για να μην χάνετε λεπτό από τη δράση με έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσάς που σας περιμένουν απλά να τα κλικάρετε και να τα παίξετε. Τόσο απλά, όλες οι πληροφορίες στο novibet.gr και κάπως έτσι κλείνουμε χαρτιά, πετάμε αναφορές, βάζουμε μαγιό. Φεύγουμε, περνάμε καλά. Ακόμα και αν μείνουμε στην Αθήνα με ανθρώπους που αγαπάμε, αφήνουμε τον Ελληνικό 93,2 να παίζει, γιατί όλος ο Αύγουστος θα είναι πλημμυρισμένος από λατρεμένα αγαπημένα τραγούδια, από όλα τα τραγούδια μας, αυτά που έτσι κι αλλιώς ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ακολουθεί Έλληνα Δημητράκη από το Δημήτρη Μιλιόγλου. Τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και να θυμάστε πως όπως κι αν έρθουν τα πράγματα, αυτό το καλοκαίρι μας αξίζει και πρέπει να γίνει δικό μας. Ραντεβού 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλημέρες, καλημέρες. Και μετά το Δημήτρη Μιλιόγλου έφτασε η σειρά μας. Θα είμαστε μαζί για τις τρεις επόμενες ώρες εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσύλλα στον ήχο μας.
5: Ελληνικός 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.

μηγυρίσεις και από τον τρίτο δίσκο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, τον Απρίλη Ψεύτη, που κυκλοφόρησε το 1989 από τα ωραιότερα και πιο συγκινητικά ελληνικά τραγούδια. Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Φτιάξτε τον καφέ σας, τον δεύτερο κάποιοι, δυναμώστε τον ήχο και πάρτε μια βαθιά ανάσα, γιατί σήμερα μυρίζει καλοκαίρι. Παρασκευή 31 Ιουλίου και ναι, είναι γεγονός, αυτή είναι η τελευταία μας πρωινή συνάντηση πριν μαζέψουμε βαλίτσες, πριν κλειδώσουμε τα μικρόφωνα και αφήσουμε το μυαλό μας για λίγο έτσι και το σώμα να ξεκουραστεί, να ταξιδέψει και να τα ξαναπούμε πια σε λίγες μέρες.

Πέρασαμε Ατλαντικό με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, Σόι και Συγκινημένη, στους στίχους του Μιχάλη Γκανά, ο μικρός Τιτανικός, από τα τραγούδια που θα επιπλέουν για πάντα, που αγαπήθηκαν από το κοινό και που θεωρούνται κλασικά στο είδος τους. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2 και φύγαμε και στους δρόμους της πόλης μας να δούμε τι γίνεται και εκεί. Πύκνη ροή αυτή την ώρα στον Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη κίνηση σε σταδίου Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας, πυκνή ροή και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

0: Ήταν τα αντίθετα με τη φωνή του σπουδαίου λιράρη και τραγουδιστή Βασίλη Κουλά σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα. Από τις πιο χαρακτηριστικές αλλά και αγαπημένες ερμηνείες του, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 στη μεγάλη μας παρέα και στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πάντα με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε και που θα σας συντροφεύουν σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, να τα λέμε κι αυτά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

δεν σε φέρνω εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ήταν ο Χρήστος Μάστορας και ο γυρισμός. Αυτή η συναισθηματική μπαλάντα σε μουσική και στίχους στον Arcade, εδώ στον αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον ελληνικό 93,2. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ, γιατί έχουμε δύο ακόμη ώρες μπροστά μας, οπότε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προποθέσει.
5: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρες, καλημέρες και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας στο χρόνο και τα πιο όμορφα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Κώστας Τουρνάς και όπου φυσάει ο άνεμος από τα ξεπέραστα τραγούδια. Ο αγαπημένος λοιπόν τραγουδοποιός με 50 χρόνια μουσικής πορείας έχει στο ενεργητικό του δεκάδες τραγούδια που σημάδεψαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 στα όμορφα μουσικά μας ταξίδια, και ξεκινήσει και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο με τα μεγάλα γεγονότα ή τέλος πάντων ό,τι διαλέξαμε για σήμερα εμείς. Λοιπόν, η μέρα ξεκινά με μια μάλλον προφητική απαγόρευση στην Αθήνα του 1856. Με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα λοιπόν στους δημόσιους κλειστούς χώρους λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Χρειάστηκαν βέβαια περίπου 150 χρόνια και μερικές δεκάδες ακόμα νόμοι για να το πάρουμε στα σοβαρά, αποδεικνύοντας ότι στην Ελλάδα όλα θέλουν το χρόνο τους. Επόμενη στάση το 1965, όπου γεννιέται η Joan Rowling, η γυναίκα που ξεκίνησε γράφοντας σε καφετέριες και κατέληξε να δημιουργήσει το μαγικό κόσμο του Harry Potter, ο οποίος γεννήθηκε την ίδια ακριβώς ημερομηνία. Η Rowling δεν έγραψε απλώς παιδικά βιβλία, αλλά κατάφερε να κάνει μια ολόκληρη γενιά παιδιών να αφήσει τις οθόνες και να πιάσει το διάβασμα, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική μαγεία κρύβεται στις σελίδες και στη δύναμη της ανθρώπινης φαντασίας. Και τέλος, το 1981 η τηλεόραση αλλάζει για πάντα. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη αλλαγή της ημέρας, την 1η Αυγούστου, η Παγκόσμια Μουσική Βιομηχανία κρατά την ανάσα της. Είναι η στιγμή που ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τη γέννηση του MTV, του πρώτου 24ωρου τηλεοπτικού δικτύου που ένωσε τον ήχο με την εικόνα, με το προφητικό κομμάτι Video Killed the Radio Star να περιμένει στην μπομπίνα. Η βραδιά αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής όπου τη μουσική απλώς την ακούγαμε, και την απαρχή μιας νέας συναρπαστικής εποχής όπου η μουσική έγινε κάτι που πλέον μπορούσες και να δεις.
1: Μη μελαγχολείς, ψάχνεις να...

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

βρε τις μαχαιρίτσες και πεθαίνω για σένα, σε μουσική δική του και στίχους της Ελένης Ράντου και του Γιάννη Μαύρου. Ρυθμοί, δεκαετίες και φωνές που εναλλάσσονται εδώ πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον ελληνικό 93,2 και φύγαμε και τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης μας. Πυκνήρωση στον Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου ή Αθηνών στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε σταδίο Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή και στην Κηφισία τμηματικά.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: το τρυφέρο ροζ με το Γιάννη Μιλιώκα και την Αφροδίτη Μάνου. Πάντα θα βρεθούν άνθρωποι που θα σου πούν να μην δοκιμάσεις, να μην ρισκάρεις, να συμβιβαστείς. Ο Χάρης Πολίτης γράφει λοιπόν στον καθρέφτη. Θα σου πούνε, μην προσπαθήσεις γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα, ενώ μπορεί ακόμα να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και Δες Αδικό εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα και πάμε και στα ωραία και ενδιαφέροντα που σας έχω. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος λοιπόν το Greece Race for the Cure και μοιράζεται μαζί σας μια όμορφη είδηση. Το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, επιστρέφει για 18η χρονιά. Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Φέτος συναντιόμαστε σε νέο χώρο, ακολουθούμε νέες διαδρομές και συνεχίζουμε να περπατάμε και να τρέχουμε με τον ίδιο στόχο: την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας προσκαλεί να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Μπορείτε να κάνετε τώρα κιόλας την εγγραφή σας στο greecerace.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Στην κορυφή της τρίτης μας ώρας, πάντα με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε για να αρχίζουν όμορφα και να συνεχίζονται όμορφα οι μέρες μας. Καλησπέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αν μ' αγαπάς και το απίστευτο συνέστημα της Τάνιας Τσανακλίδου στη μουσική του Γιάννη Σπανού και τα λόγια του Τάκη Καρνάτσιου. Η κινητήριος δύναμη μιας υπόσχεσης λοιπόν. Και πάμε τώρα και στα άλλα όμορφα που σας έχουμε ετοιμάσει. Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 ρίχνουν αυλαία για το καλοκαίρι με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια του σε ένα επεισόδιο που κλείνει τη φετινή σεζόν με τον πιο όμορφο τρόπο. Το επεισόδιο είναι τώρα διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Και σας περιμένει. Μπείτε να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Τα soundtracks, να σας πω ότι επιστρέφουν τη νέα σεζόν με νέα επεισόδια και νέες μουσικές ιστορίες.

Ήταν η Ρόζα του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου σε μουσική και στίχους αντίστοιχα και βεβαίως τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου που μας πήγε στο 1996, ένα από τα πιο εμβληματικά λαϊκά τραγούδια από την συνάντηση του μεγάλου Θάνου Μικρούτσικου και τον ποιητικό λόγο του Άλκη Αλκαίου που απογείωσε με τη φωνή του βεβαίως ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τρία ονόματα, ένα τραγούδι σταθμός. Και εμείς φύγαμε για τη ματιά μας στους δρόμους της πόλης μας. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο κέντρο σε σταδίου Αμαλίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Πυκνή ροή στο Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή τμηματικά και στην Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου, του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

0: Ήταν η Γιώτα Νέγκα που μας χάρισε μια συγκλονιστική ερμηνεία του διαχρονικού τραγουδιού «Αυτή η νυχταμένη» που έγραψε ο Σταμάτης Μικρούτσικος, και πάμε να πούμε και για τα σημαντικά τώρα, τα άλλα μας σημαντικά που σας έχουμε. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας καλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Εσείς κάνετε την εγγραφή σας στο 18ο Greece Race for the Cure και αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Επισκεφτείτε λοιπόν το greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου έλατε να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να στηρίξουμε το πολύτιμο έργο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Υπενθυμίζουμε πως φέτος η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως. Ο σκοπός της παραμένει βεβαίως ο ίδιος, η ενημέρωση, η πρόληψη και η στήριξη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας περιμένει να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Επιστροφή τώρα στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι τελειώνουμε για σήμερα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα του στούντιο. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, για κάθε μήνυμα, για το γεγονός ότι μας επιτρέψατε να γίνουμε το πρώτο κομμάτι της ημέρας σας όλη αυτή τη σεζόν. Είναι μεγάλη τιμή να μπαίνει στα σπίτια και στα αυτοκίνητα των ανθρώπων κάθε πρωί. Ό,τι και αν κάνετε από σήμερα, εύχομαι να ξεκουραστείτε, είτε στριμώξετε μια βαλίτσα για κάποιο νησί, είτε μείνετε εδώ, στην άδεια, στην πανέμορφη Αθήνα μας, για να απολαύσετε την ησυχία σας. Ό,τι και να κάνετε, να το ζήσετε με όλη σας την ψυχή. Η σημασία έχει να διάσετε το μυαλό, να γεμίσει η ψυχή και να βρείτε χρόνο για εσάς και για όσους αγαπάτε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαμογελάτε και να ζήσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε, καλό καλοκαίρι σε όλους σας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
9: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Προσωπικά και Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2, τελευταία μέρα του Ιουλίου, τελευταία εκπομπή και αυτή τη σεζόν. Θα αποφύγω τους απολογισμούς και το μόνο που θα κάνω είναι να μοιράσω ευχές. Με πρώτη την καλή ξεκούραση. Νομίζω αυτό χρειαζόμαστε όλοι και εύχομαι να τα καταφέρουμε. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, είτε επιστρέψατε είτε είστε διακοπές. Και επειδή πρέπει να ζούμε μόνο το παρόν και να απολαμβάνουμε τις στιγμές του, εύχομαι αυτές τις τρεις ώρες που ακολουθούν να αφαιθούμε στα τραγούδια και στην ευεργετική τους επίδραση. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έρωτας Αρχάγγελος και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Όσο καλό και αν είναι ένα σχέδιο, πραγματικότητα πάντα θα σου ζητήσει να προσαρμοστείς και να έχεις τακτική για να τα καταφέρεις. Στον καθρέφτη διάβασα: όσο τέλειο και αν νομίζω ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπάβεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Boys. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε Δημήτρη Μπάση και Σπασμένο Καράβι.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η Pizza Premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Έτσι ξαφνικά και Αντώνης Ρέμος εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Το καλοκαίρι έρχεται για να μας θυμίσει ποιοι είμαστε όταν έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να ζήσουμε. Γι' αυτό διαθέστε το χρόνο σας και πραγματικά πιστεύετε ότι θα αντλήσετε χαρά. Δεν χρειάζεται να είναι το τέλειο καλοκαίρι, αρκεί να είναι το πιο αληθινό. Συνεχίζετε και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932. Και τώρα πάμε μια εκδρομή.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Used. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Πόματς Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
0: Ελληνικός 93,2. Πέσει

Δεν υπάρχουν λόγια και Χάρης Αλεξίου. Το τραγούδι μας έρχεται το 1988. Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Χάρης Αλεξίου έχει πει πως το τραγούδι είναι μνήμη, είναι ζωή, είναι κομμάτι του ανθρώπου που το ερμηνεύει. Και ίσως γι' αυτό κάθε ερμηνεία της μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο και έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος να μας τραγουδήσει. Αν είσαι η αγάπη.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει εξ στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση στη Μεσογείο.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Για να σε εκδικηθώ, Δημήτρης Μητροπάνος και Λάκης Παπαδόπουλος εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Το τραγούδι μας έχει από το 1988, σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου και μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου. Τώρα, ο Ελληνικό στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άριος με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο, το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Τώρα θα χορέψουμε με ανισόπεδη δίσκο.

Εδώ στον ελληνικό 93,2. Μετά από μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τα τραγούδια μας, μεγάλες στιγμές και την αγάπη που δείξατε σαν soundtrack στο ελληνικό 93,2, ήρθε η ώρα για το καλοκαιρινό φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπελ και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του σε μια μουσική συνάντηση που κλείνει τον πρώτο κύκλο των soundtracks. Είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και μπορείτε να το απολαύσετε. Τα soundtracks επιστρέφουν τη νέα σεζόν με νέες ιστορίες, νέους καλλιτέχνες και ακόμη περισσότερη μουσική. Πάμε τώρα να ακούσουμε Φωτεινή Βελεσιώτου και Μέλισσες.

0: Ελληνικός 93,2. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σάπφο Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 κοντά σας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο. Η καθημερινότητα έχει έναν περίεργο τρόπο να μας κάνει να ξεχνάμε την αξία των μικρών πραγμάτων. Οι διακοπές μας γι' αυτό είναι πολύτιμες, γιατί μας δίνουν την ευκαιρία να τις ξαναθυμηθούμε. Αυτές τις μικρές, πολύ μικρές στιγμές, αλλά τόσο πολύτιμες. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μέχρι τις 4 θα είμαστε εδώ. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932. Και πάμε να ακούσουμε αναβίση σε περίπτωση που...

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, Χρήστος Μάστορας και Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Παρασκευής 31 Ιουλίου, μια μέρα σαν και αυτή το 1944, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος συγγραφέας Αντουάν ντε Σεν-Εξουπέρι. Έγραψε: «Η αγάπη δεν είναι να κοιτάζουμε ένας τον άλλον, αλλά να βλέπουμε μαζί προς την ίδια κατεύθυνση». Έγραψε επίσης πως στη ζωή δεν υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν δυνάμεις σε κίνηση. Πρέπει να τις ενεργοποιήσεις και οι λύσεις θα ακολουθήσουν. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα ακούσουμε μαζί τον παλιό στρατιώτη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σήμερα ήταν μια λίγο διαφορετική μέρα, καθώς ήταν η τελευταία μας μεσημεριανή συνάντηση πριν κάνουμε μια καλοκαιρινή παύση. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση, καλή επάνωδο, να αφήσετε χρόνο για τον εαυτό σας και για τους δικούς σας ανθρώπους και μην ξεχνάτε ότι η μουσική πάντα μας ενώνει. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για την εμπιστοσύνη, για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Μείνετε τώρα εδώ συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς ραντεβού 1η του Σεπτέμβρη.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Μέχρι τις 7 μαζί, παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλώς ήρθατε.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, θα την περάσουμε μαζί μέχρι τις 7 το βραδάκι. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Πάμε και σήμερα όπου μας πάει η μουσική. Αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω, αλλιώς ξεκινάω, γιατί πριν από λίγο νομίζω θα χτύπησε και εσάς αυτό το 112. Με τρόμαξε, να πω την αλήθεια, ετοιμάζοντας εδώ την εκπομπή, πριν ελάχιστα λεπτά, για πυρκαγιά στην περιοχή του Ποικίλου όρους της περιφέρειας Αττικής. Από τα πίσω παράθυρα του κτίριου, εδώ που είναι ο Ελληνικός, βλέπουμε κανονικά τους καπνούς. Να ξέρετε, είναι στην περιφερειακή Εγάλεω, και για όλους όσοι δεν έχετε καταλάβει, και εγώ δεν είχα καταλάβει, το Ποικίλου όρος είναι μεταξύ του όρος Εγάλεω και της Πάρνηθας, και χωρίζει, λέει, το Λεκανοπέδιο Αθηνών από το Θριάσιο πεδίο. Εκεί έχουμε πυρκαγιά αυτή την ώρα, και βέβαια χτύπησε το 112 για να είμαστε, λέει, όλοι σε ετοιμότητα. Ψυχραιμία κρατάμε. Πολλές πυρκαγιές και σήμερα σε όλη τη χώρα. Τι να πούμε πια, καθημερινή καλοκαιρινή μέρα δεν το θέλουμε καθόλου. Θέλουμε το καλοκαίρι που αγαπάμε, αυτό που μοιραζόμαστε εδώ στις παρέες μας και στον Ελληνικό 93,2, και αυτό θα προσπαθήσω να αναζητήσουμε λίγο πριν αποχαιρετιστούμε για αυτή τη σεζόν. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε.

αυτό το 112 δεν με αφήνει να κάνω εκπομπή. Πριν από λίγο χτύπησε πάλι. Σας διαβάζω όσοι δεν το έχετε καταλάβει. Αν βρίσκεστε, λέει, στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και αν ο δάσος Χαϊδαρίου της περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι και βέβαια αφορά την πυρκαγιά στο ποικίλων όρος που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα. Πάμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει από κίνηση. Και στα δύο ρεύματα ο Κηφισός έχει πυκνή ροή, μάλιστα σε κάποια σημεία έχει και μικρά μποτιλιαρίσματα. Κάπως έτσι είναι το κέντρο της Αθήνας, με αρκετή έως πολλή κίνηση. Στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας, Αμαλίας, η Σταδίου έχει κίνηση, η Πανεπιστημίου επίσης, η Φιλελλήλων και η Καλλιρόης, το λιμάνι του Πειραιά, θα επιστρέψω λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, για να σας πω ότι έχει καθυστερήσει αρκετές και η Αττική Οδός. Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά, να ξέρετε, υπάρχει ανάλογα οι πλοίαρχοι, οι καπετάνοι αποφασίζουν αν θα φύγουν τα πλοία. Γι' αυτό, αν είναι να ταξιδέψετε, καλό είναι να κάνετε ένα τηλέφωνο πρώτα. Υπάρχει απογορευτικό από τη Ραφίνα και το Λαύριο, ενώ έχει κλείσει, όπως διαβάζω εδώ, και η Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου Άργους, στο ύψος Φιχτίων, λόγω πυρκαγιάς και εκεί. Τι άλλο θα ήταν.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Γενικά πρέπει να φεύγουμε από οτιδήποτε μας πληγώνει, από οτιδήποτε τοξικό, ακόμη αν... Και αν αυτό είναι ο παλιός μας εαυτός. Εδώ στον Ελληνικό 3,2 και στην απογευματινή μας βόλτα για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση στο Δήμο Αθηναίων ότι κλείνουν από τα μεσάνυχτα ηλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, και αύριο θα υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική. Και μάλιστα οι δημότες, αν αντιληφθούν κάτι, μπορούν να τηλεφωνήσουν στην 24ωρη γραμμή υπηρέτησης Δημότη του Δήμου στο 1595. Γενικά είναι κάπως τα πράγματα και με τους δυνατούς αέριδες θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί βλέποντας εδώ μετράμε και σήμερα πολλές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, αν είχατε προγραμματίσει το βράδυ, δεν ξέρω τι, καμιά βόλτα εκεί στο Λυκαβητό ρομαντική, να δείτε την Αθήνα από ψηλά, ξεχάστε τη. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει ο Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Από το 1982 αυτή η ανάμνηση, με το σήμερα και είσαι το χθες, από το μόνιμο άλμπουμ σε μουσική Νίκου Καρβέλα και στίχους στο συγκεκριμένο τραγούδι από την ίδια την Ανάβηση. Εδώ στον Ελληνικό 3,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και θέλω να σας πω ότι ο Ελληνικός βρίσκεται και φέτος δίπλα στο Chris Race for the Cure, μια διοργάνωση που εδώ και 18 χρόνια μεταφέρει ένα σημαντικό μήνυμα ζωής. Και αυτό το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε από τώρα, ναι, από την τελευταία μέρα του Ιουλίου, γιατί όχι, για τον Chris Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό από το άλμα ζωής για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Η διοργάνωση φέτος θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε όλοι τρέχοντας ή περπατώντας στην Αθήνα ή απομακρυσμένα όπου και αν βρισκόμαστε. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greeceraise.gr για να γίνετε κι εσείς μέρος μιας μεγάλης γιορτής συμμετοχής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Και όπως σας είπα, και αυτή τη χρονιά ο Ελληνικός θα βρίσκεται εκεί, στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια που αξίζει όλοι να μοιραζόμαστε.

0: ακούσουμε Pix Lux, θα ακούσουμε Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Μείνετε εδώ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μόνο Ζιμ. Μπορεί να βγω.
2: Μπορεί να βγω. Μπορεί να βγω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Καθρέφτης, όσο τέλειο και νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι, γιατί το σχέδιο είναι στατικό ενώ η μάχη ζωντανή και ό,τι ζει αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση, η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, κάνουμε το απόγευμα δικό μας εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο οποίο αρέσουμε και Δήμητρα Γαλάνη εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το 1986 το τραγούδι αυτό που υπογράφει ο Γιώργος Ατζηνάσιος στη μουσική και η Λίνα Νικολακοπούλου τους στίχους. Ήταν στο άλμπουμ Παιχνίδι για δύο, εκεί που αν θυμάμαι καλά υπήρχε και το Ταμπού, αλλά και το άλλο το τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, το Για σένα εγώ. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, εγώ για σας, εσείς για μένα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Να είστε όλοι καλά, ανοιχτό πάντα το Viber, ό,τι θέλετε ακόμα και σήμερα να μοιραστείτε μαζί μου, εδώ είμαι εγώ για σας, 6984-932-932.

συνοδηγό σας και πάλι αυτό το απόγευμα στους δρόμους της Αττικής. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα υπάρχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού αλλά και στην κάθοδο. Στο κατακόκκινο είναι, παιδιά, να ξέρετε, η κυκλοφορία και θέλει αρκετή υπομονή. Επίσης, καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, στην Κηφισίας και τη Μεσογείων, στο κέντρο της Αθηνάς, αρκετή έως πολύ κίνηση. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, η Αλεξάνδρα Θυματικά, η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Παραλιακή είναι πολύ κίνηση, το λιμάνι του Πειραιά επίσης. Ενώ υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή εκεί, στην περιφερειακή Εγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό και όχι μόνο. Ρυθμίσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα και στη λεωφόρο Σχιστού, όπου και αυτή είναι αυτή τη στιγμή μποτιλιαρισμένη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: ίσως το πιο τρυφερό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Βασιλής Παπακωνσταντίνου μοιάζει με ένα λίγμα ευτυχίας, θα έλεγα. Να κοιμηθούμε αγκαλιά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σοφία Βόσο έχει γράψει τη μουσική, Γιώργος Κλέφτο Γιώργος τους στίχους, κυκλοφόρησε το 2007 και ήταν στο άλμπουμ με τον τίτλο «Με τοπική». Εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας, και θα επιστρέψω πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να πω κι εγώ. Τι να πείτε κι εσείς, τελευταία μέρα του Ιουλίου, με τόσα πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας. Πριν από λίγο, και θέλω να προσέχετε, συνέβη ένα σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών, και η κυκλοφορία γίνεται μόνο από τη μία λωρίδα. Καταλαβαίνετε τι έχει ακριβώς, τι συμβαίνει αυτή την ώρα στον Κηφισό. Υπομονή να έχετε και να προσέχετε. Εδώ, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια.

0: καλές στιγμές, σαν και αυτές που μοιραζόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2 κάθε απόγευμα. Και μέχρι τις 7 έχουμε να ζήσουμε κι άλλες σήμερα. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Θα επιστρέψω πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί και Ξύλινα Σπαθιά, να ακούσουμε και Γιάννη Πάριο, να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
2: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Όπου κι αν είστε, τα απογεύματα είναι δικά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μέχρι τις 7 και σήμερα μαζί σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στον Ελληνικό 93,2, 10 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Παρασκευής, τελευταία μέρα του Ιουλίου και τελευταία μέρα για αυτή τη σεζόν εδώ στο ραδιόφωνο του Ελληνικού 93,2. Κάνουμε αυτή τη βόλτα μαζί, ένα δύσκολο τρελό απόγευμα θα έλεγα, αρκετά δύσκολο με τις τόσες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Έχει προκαλέσει έτσι μια, πέρα από τη δυσφορία, και μια γενική αναστάτωση, και βέβαια είναι και πάρα πολύ όλοι όσοι αυτό το απόγευμα της Παρασκευής είχαν υπολογίσει να ξεκινήσουν τις διακοπές τους και με πλοία, αλλά οι άνεμοι που πνέουν τόσο δυνατοί δημιουργούν τα εμπόδια. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν, λέει, και αύριο για ένα ακόμα 24 ώρες, όπως διάβαζα εδώ, και θα είναι και πάρα πολύ ισχυρή, και αύριο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα πάλι για την Αττική. Να ξέρετε ότι μέχρι τις 7 δεν έχει αλλάξει κάτι, υπάρχει απαγόρευση των αποβλητών πλοίων από το Λαύριο και τη Ραφίνα, ενώ από το λιμάνι του Πειραιά τις τελικές αποφάσεις παίρνει ο κάθε πλοίαρχος για το δικό του καράβι. Εδώ θα είμαστε εμείς, έχουμε ακόμα μία ώρα να μοιραστούμε στιγμές και τραγούδια, και έρχεται ο Δημήτρης Μπάσης και τραγουδά ένα λεπτό. Δεν είναι μόνος του, αν θυμάμαι καλά, στο τραγούδι αυτό, μισό λεπτάκι, γιατί ένα μυαλό είναι και αυτό, και ο Χρήστος Μάστορας είναι μαζί του. Ένα λεπτό εδώ στον Ελληνικό 93,2, με συγχωρείτε.

Για έλατε μαζί μου να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για να ξέρετε, από την αστυνομία στην περιοχή του Χαϊδαρίου λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη, στη δασική έκταση και κοντά στην περιφερειακή του Εργάλεω. Έτσι λοιπόν, μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, μεγάλα προβλήματα κυρίως στην άνοδο του Κηφισού, μποτιλιαρίσματα αρκετά, αλλά και στην κάθοδο υπάρχει ταλαιπωρία. Κηφισίας Μεσογείων και εκεί με πυκνή ροή, πολύ πυκνή ροή σε κάποια σημεία, ειδικά μετά το ψυχικό, όσοι ανεβαίνουν την Κηφισίας. Κέντρο της Αθήνας με αρκετή κίνηση, παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, Ηλιουπόλεως και στο λιμάνι του Πειραιά, η ίδια περίπου κατάσταση.

0: από τη βελουδινή φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη, το τυχερό αστέρι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Θέλω να σας πω ότι ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μέρος αυτής της διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Είναι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και επιστρέφει και φέτος και μάλιστα σε νέο χώρο, στο πεδίο του Άρεως. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το 18ο Greece Race for the Cure, με νέες διαδρομές αλλά πάντα με τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή 4 Οκτώβρη όλοι θα δώσουμε το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων, όπου αντέχει ο καθένας μας. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε τη δική σας εγγραφή για να γίνετε έτσι μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Και βέβαια ο Ελληνικός, όπως σας είπα, θα είναι και φέτος εκεί, γιατί στηρίζει αυτή τη διοργάνωση και μας ενώνει όλους.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Χρήστος Αδαμόπουλος, προσκυνητής.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα...
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

σαν απτήρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

Θα λέτε θα γυρίσει, δεν μπορεί. Μέχρι, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτέμβρη θα είμαστε εδώ. Δεν θα είμαστε. 1η Σεπτέμβρη, 3η, εδώ, στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Εδώ είναι και ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Έχει έρθει ήδη αυτή τη δύσκολη μέρα για την Αττική και για όλη τη χώρα. Κίνηση, από ό,τι μου είπε, έχει μόνο Κηφισός. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Μια χαρά. Ναι, γιατί έχει και αρκετά τροχαία ατυχήματα σήμερα. Όλα μαζί εδώ στην τελευταία εκπομπή του Ελληνικού 93,2. Κλείνοντας, θέλω να σας θυμίσω ότι αφού ολοκληρώνεται αυτή η. Μαζί με τη σεζόν που ολοκληρώνεται, ολοκληρώθηκαν και τα επεισόδια της μουσικής σειράς του Ελληνικού, τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, που μπορείτε να βρείτε στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Τελευταίο επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ελένη Τσελιγοπούλου, Ενδυρένα Μπάμπαλη και Νίνα Μαζάν, η ερμηνεία. Αγαπημένα τραγούδια ενώνουν τις φωνές σε αυτή τη μουσική συνάντηση που κλείνει τον πρώτο κύκλο των soundtracks. Βέβαια θα επιστρέψουν από το φθινόπωρο με νέα επεισόδια και βέβαια ακόμη περισσότερη μουσική.

0: Καλά να είμαστε και σας τάζω ότι 1η Σεπτεμβρίου θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Ελληνικό 3,2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας όλη αυτή τη σεζόν, για τα απογεύματα που μοιραστήκαμε, τις στιγμές που μοιραστήκαμε, τα τραγούδια που σιγοτραγουδήσαμε μαζί. Είστε υπέροχοι, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Αν τώρα θέλω να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή σε όλους όσοι δεν θα πάνε φέτος διακοπές για οποιοδήποτε λόγο και σε όλους όσοι θα εργάζονται αυτό το καλοκαίρι. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε, φιλιά πολλά, τα λέμε το Σεπτέμβρη. Μείνετε στον Ελληνικό, ακολουθεί η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν και από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Σας φιλώ πολύ, να είστε καλά, τα λέμε.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις, αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Εδώ είμαστε κι εμείς στον Ελληνικό 93,2 στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και με την πρώτη του καλησπέρα ο Γιάννης Κότσιρας.
10: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

Με τον Βασίλη Σκουλά και με αυτό το αεράκι που δροσίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το αεράκι που δροσίζει του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα. Βασίλη Σκουλά και τα αντίθετα, Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο. Και μακάρι ο δικός μας αέρας να μην είχε αυτά τα αποτελέσματα που έχει σήμερα. Μακάρι επίσης να ήταν πιο καθαρό το χαμόγελό μας στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, διότι υπάρχουν σκιές τελικά, με 70 μέτωπα, πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Πώς να μην υπάρχει σκιά, πώς να μην υπάρχει σκιά, και οι προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λένε πως οι θηλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν και αύριο Σάββατο. Υπομονή. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr. Εναλλακτικά και στις δύο περιπτώσεις όμως παίζει τα τραγούδια μας έτσι κι αλλιώς. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος φροντίζει γι' αυτό και είναι στο μικρόφωνο και την παρέα μέχρι και τις 10 και σήμερα. 69 84 932 932 το κινητό μας. Για τη συνέχεια ωστόσο, ο Πασχάλης Τερζής.

Θάλασσες μέσα στα μάτια σου, θάλασσες στον ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1987 σε δίσκο που έγραψαν για την Κωνσταντίνα ο Σαράντης Αλιβιζάτος και ο Μάριος Στόκας. Το 1992 ο Μάριος Στόκας θέλει να το συμπεριλάβει και στην εθνική μας μοναξιά με τον Δημήτρη Μητροπάνο, το άλμπουμ που παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο εμπορικά της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Δημήτρης Μητροπάνος και θάλασσες στον ελληνικό 93,2. Θα παραμείνουμε στην ίδια δεκαετία, θα πάμε στα 90's, 1995, τρία χρόνια μετά. Ο Παντελής Βούλγαρης γυρίζει την ταινία Ακροπόλη. Η ταινία αναφερόταν στην οργάνωση μιας παράστασης στο θρυλικό θέατρο Ακροπόλη. Η μουσική ήταν του Γιώργου Μουζάκη, αλλά υπήρχε και ένα καινούριο λαϊκό τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου, το οποίο ερμήνευσε παρέα με τη Μελίνα Κανά. Το «Κλείσε τα μάτια σου». Μάλιστα, οι δυο τους εμφανίζονται στην ταινία, υποδεόμενοι τους μουσικούς σε κάποιο λαϊκό πάλκο της εποχής. Μελίνα Κανά και Νίκος Πορτοκάλογλου με το «Κλείσε τα μάτια σου» στον ελληνικό 93,2.

κόσμος έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα στον ελληνικό 93,2. Μουσική Γιώργος Δημητριάδης, στίχη Κώστας Λιβαδάς. Για περισσότερα για τον Κώστα Λιβαδά στο τελευταίο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού 93,2, όχι στο τελευταίο γιατί μια παύση κάνουμε, από φθινόπωρο θα ξαναρχίσουν τα soundtracks έτσι κι αλλιώς, συνεχίζουν εδώ στον ελληνικό 93,2, στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν λοιπόν, εκεί θα απολαύσετε στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ανδριάννα Μπάμπαλη και την Ίνα Μαζάνη να παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια του Κώστα Λιβαδά σε ένα επεισόδιο που κλείνει τη φετινή μας σεζόν με τον πιο όμορφο τρόπο. Στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube. Για τη συνέχεια ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για εμάς, το πρώτο μας και αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με του Σιμάν Μπαλντή.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι σίγουρα η στίχη, είναι σίγουρα η μουσική. Είναι όμως και η ζεστή φωνή του Γιάννη Βαρδί που κάνει αυτό το τραγούδι διαχρονικό και αγαπημένο. Ο Γιάννης Βαρδής με το ίσως σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και τη μουσική του Αντώνη Βαρδί στον ελληνικό 93,2. Εσείς εναλλακτικά ελληνικός 932.gr, 6984-932-932 το κινητό μας. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Η Χάρης Αλεξίου στον αέρα μας σε μια πίστα από φόσφορο.

0: Και με την Μπέγκι Ζίνα και το δυστυχώς ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς θα είμαστε και πάλι εδώ και μαζί και παρέα με τα τραγούδια μας για άλλες 2 ώρες. Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Χρήστος Αδαμόπουλος, προσκυνητής.
1: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και τώρα στάσου λιγάκι, μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς. Καλωσορίσατε νεότερη στην παρέα μας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ο Νίκος Παπάζογλου με τον Αύγουστο, ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο και διαχρονικό, που όμως δεν είναι καλοκαιρινό έτσι κι αλλιώς, εδώ στον Ελληνικό 93,2. ελληνικός 932.gr, για τους online 6984-932-932, θυμίζω το κινητό μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα μέχρι τις 10, ενώ για τη συνέχεια έρχονται στον αέρα μας οι μέλισσες με τη μοναχική καρδιά τους.
1: Ελληνικός 93,2.

0: νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Με τη φωνή του και τις νότες του πιάνου του, ο Στέφανος Κορκολής έγινε ο καλύτερος αφηγητής μιας διαδρομής γεμάτης αγάπη, γεμάτη μυστικά, συγκρούσεις και λύτρωση. Στο τέλος, έτσι έπεσε η αυλαία του Άγιου Έρωτα με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το «Όσα έγιναν» σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. «Όσα έγιναν» εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τον μοναδικό και υπέροχο Στέφανο Κορκολή, και για τη συνέχεια Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας στο Ρίτα Ρίτα.
1: Παλέ!

0: αγάπη.
1: Η Νατάσα αποφίλου με τους συνεργούς της, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, στον Ελληνικό 93,2 και με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, και εμείς με τους συνεργούς μας θα είμαστε, και ας είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, η τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Υπάρχουν όμως ημερομηνίες που περιμένουμε από νωρίς, και ας είναι λίγο πιο μακριά, για τον Ελληνικό 93,2. Μία από αυτές είναι το Greece Race for the Cure. Τι κι αν είναι ακόμα Ιούλιος λοιπόν, το μυαλό μας βρίσκεται ήδη στον Οκτώβρη, και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Γιατί τότε θα πραγματοποιηθεί το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, που επιστρέφει για 18η συνεχή χρονιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης, της ενημέρωσης, αλλά και της αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, και φυσικά σας προσκαλούμε όλους να στηρίξουμε μαζί αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και στον αέρα και στα τραγούδια μας, από τη μια Νατάσα στην άλλη, Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η αναβίση στον Ελληνικό 93,2, στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου και ελληνικός 932.gr για τους online, 6984-932-932 το κινητό μας. Τώρα για την Ελεονόρα Ζουγανέλη που έρχεται με μια αγάπη που αργεί, η ίδια δεν αργεί καθόλου. Την άλλη 932 το κινητό μας. Τώρα για την Ελεονόρα Ζουγανέλη που έρχεται με μια αγάπη που αργεί, η ίδια δεν αργεί καθόλου.

0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το καλοκαίρι του Νίκου Γρίτση στους στίχους εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ετοιμάζεται, επιστρέφει με ανανεωμένη ενέργεια και σκηνική διάθεση και ετοιμάζει ταξίδια σε όλη την Ελλάδα με μια μεγάλη περιοδία γεμάτη συνέστημα, γεμάτη ρυθμό φυσικά και αγαπημένα όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια του, ξεκινώντας από τις 6 Σεπτεμβρίου από το Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Οπότε υπομονή από σχεδόν όλο το Σεπτέμβριο. Μιχάλης Χατζηγιάννης θα βρίσκεται σε κάθε σημείο της χώρας μας. Ελληνικός 93,2 και είναι ώρα να αλλάξουμε ώρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Τα ρολόγια μας δείχνουν 9 ακριβώς. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος θα είναι στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μία ώρα. Με ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας, αυτή τη φορά με τους Pix Lux.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης, στο Καπηλιό. Ο Γιάννης Χαρούλης θα είναι αυτή τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στα Μουδανιά, ενώ ο Μίλτος Πασχαλίδης την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στη συναυλία του στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού μαζί με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και ελληνικός 932.gr. Ο Στέλιος Ρόκος έρχεται για τη συνέχεια στον αέρα μας.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Η αδελφή Κατσιμίχα, ο Χάρης και ο Πάνος με έναν εμβληματικό δίσκο, με ένα υπέροχο τραγούδι, το «Γέλα πουλί μου γέλα» από τον εμβληματικό τους δίσκο, το «Τα ζεστά ποτά» που κυκλοφόρησαν Μάρτιο-Απρίλιο του 1985. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα στον Ελληνικό 93,2 και ο Δημήτρης Μητροπάνος έρχεται αμέσως τώρα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν πηγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εκεί που δεν υπάρχουν διόδια, στον αέρα του Ελληνικού 93,2 με τον Σταύρο Σιόλα και τη Φωτεινή Βελεσιώτου, μερικές φορές τελικά περιμένουμε τις κατάλληλες συνθήκες ή τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας δώσουν την ευκαιρία που αξίζουμε. Ίσως όμως η απάντηση να βρίσκεται αλλού. Στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη διάβασα πρόσφατα «Αξίζεις το καλύτερο, όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις εσύ. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται». Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, «Η αλήθεια χωρίς φίλτρα», έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να τον βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και σαν audiobook στην πλατφόρμα Book Voice. Συνέχεια στον αέρα και τα τραγούδια μας με Χάρης Αλεξίου και τα καλύτερα θα έρθουν.

0: Αυτό ήταν και σήμερα, αυτό ήταν σε αυτή την σεζόν, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Είναι Παρασκευή βράδυ, 31 Ιουλίου. Εμείς θα είμαστε πάλι από Σεπτέμβρη, 3η και 1η Σεπτεμβρίου, πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Θέλω να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα, να ξεδώσετε, και τα λέμε από Σεπτέμβρη λίγο πιο μαυρισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Φιλιά σε όλες και όλους. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Τα λέμε την 3η 1η Σεπτεμβρίου εδώ και πάλι στον Ελληνικό 93,2 για τη νέα μας ραδιοφωνική σεζόν. Φιλιά πολλά από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί
1: το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Δύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο

0: 93,2. Παίζει μπαλάρα. Παίζει κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Κοσμοϊκός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: 93,2.
1: Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
2: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
1: Παίζει Νταλάρα.
3: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
1: Παίζει και Μαζονάκης.
4: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.